0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τη μέρα.

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.30.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που συμφέρουν, έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη, Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

από ένα μήνυμα στον τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Intervetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Intervetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Έβλεπα εδώ το φίλο μου τώρα πριν πω στο στούντιο.
1: Ποιο φίλος?
0: Το Brand Pint.
1: Ο Μπράντις ο Πίτης τι έκανε πάλι?
0: Τι να κάνει, τίποτα, φυσιολογικά πράγματα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Δηλαδή?
0: Φυσιολογικά πράγματα, έχει μια σχέση. Διάβαζα από το 22. Κανονικότατα, παιδιά, εγώ έβλεπα τη φωτογραφία και την ηλικία, 62 ετών. Είναι ο Brand Pitt, είναι 62 ετών. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα?
1: Όλοι μεγαλώνουμε.
0: Απίστευτο μου φαίνεται.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Αχ, Παναγία μου. Με τετράγωνο γυαλί που το ήταν ό,τι πιο χαζό μπορούσε να βάλει επάνω του. Τώρα, το γούστο σας δεν το ξέρω, αλλά είναι τελείως άσχημο. Εμένα δεν μου αρέσει. Η σύντροφος του από το 22 είναι μια υπέροχη μελαχρινή 33 ετών, η οποία είναι κατασκευάστρια κοσμημάτων. Αυτό έχω να πω. Το αφήνω εδώ. Είναι η Ινές Ντε Ραμόν, με το όνομα.
1: Μας.
0: 33. Δηλαδή έχουν 30 χρόνια διαφοράς σχεδόν, 29. Όλα καλά και ωραία. Κατάλαβες, γι' αυτό έπεσε το μάτι μου εκεί. Λέω, όπα. Το πρώτο πράγμα που έκανε κλικ ήταν το 62 ετών. Λέω, έφτασε ο Brand Pitt 62 ετών. Κλαίει ακόμα η Τζένιφερ Άνιστον για τον Brand Pitt. Ήταν το δεύτερο ερώτημα. Δεν γράφει κάτι εδώ, λέω. Έτσι. Τρίτον, έχει εδώ πέρα το κουκλί των 33 ετών, το μελαχρινό, που είναι και σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια χαρά. Όλα καλά για τον Brand Pitt. Δεν ανησυχώ.
1: Γιατί να ανησυχήσεις?
0: Ποια ήταν η πρώην γυναίκα του, δεν θυμάμαι, ή κάποια ξεχασμένη είναι αυτή τώρα? Δεν
1: καλή
0: θυμάμαι καν.
1: Καλή σταμάτα, γιατί ξεχασμένη? Ο καθένας περνάει καλά, κάνει τη ζωή του.
0: Ναι, παιδί, δεν θυμάμαι, αυτό λέω. Τι κάνει, αυτό λέω τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε διαβάσει τι κάνει. Εκτός από εκείνη τη διαμάχη για εκείνο το... την εταιρεία κρασιών που είχε το κτήμα στη Γαλλία, που τελικά τα βρήκανε.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, τι. Ιστορικό είναι αυτό. Εγώ φταίω. Μια χαρά ο Brand Pitt. Τώρα, αυτό το διάστημα, τώρα δεν ξέρουμε για το επόμενο. Τι θα γίνει. Λοιπόν, για 2 ώρες εμείς εδώ θα είμαστε, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έτσι. Καλώς ορίσατε. Για να ακούσω δυνατά.
2: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Μ' αρέσει που είναι κουρουμουντού η κατάσταση, γι' αυτό και το κουρουμουντού γενικότερα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, mm-hmm. κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το θυμίσουμε και αυτό. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Αυτό που συνέβη πριν από λίγο που έβλεπα τώρα, μία συνταγή, άκου τώρα. Εσύ, έτσι, σαλάκι, χαρτοπετσετούλα, προετοιμάσου, γαλακτομπούρικο με φύλλο κατά ύφη.
1: Έχω ένα βασικό πρόβλημα.
0: Τι, παχαίνει.
1: Δεν μ' αρέσει το γαλακτομπούρικο.
0: Άμα το έτρωγες όμως αυτό, πραγματικά θα άλλαζες γνώμη. Αλήθεια σου λέω.
1: Δεν μ' αρέσει, παιδί μου, η κρέμα. Αυτό το... μου κάνει πολύ γάλα.
0: Okay.
1: Που εμένα δεν μ' αρέσει το γάλα, καταλαβαίνεις.
0: Okay. Θα πας να ψηφίσεις.
1: Σαφώς. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη μου.
0: Α, έχει κάνει και... Πες το έτσι.
1: Έχω διαβάσει βιογραφικά.
0: Βιογραφικά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όταν θα χτυπήσουν προσοχή και θα ζητήσουν να χτυπήσουν προσοχή, όλοι αυτοί θα ψηφίσουν αυτό που θα πει το κόμμα. Είναι δυνατόν τώρα? Τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, να μην ξέρεις, βρε παιδί μου, τι είναι ο άλλος που πας να ψηφίσεις. Θα πας έτσι να το ρίξεις κουτουρού.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάς τι λέει το κόμμα. Γιατί το κόμμα δίνει τη γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι, χρόνια ολόκληρα τώρα, δεκαετίες, χτυπάνε προσοχή στη γραμμή του κόμματος. Οπότε και τι πάει να πει ότι κοιτάς το βιογραφικό του άλλου, άχρηστο είναι. Είτε βάλεις έναν ακαδημαϊκό, είτε βάλεις έναν οποιονδήποτε ταπεινό, έτσι, όταν το κόμμα του θα του χτυπήσει την προσοχή, αυτός θα τη βαρέσει, τέλος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ, έτσι, στο συννεφάκι που βρίσκομαι, έτσι,
0: έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ότι αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμένος σε κάποιο τομέα και έχει και μια σχετική, καλά μην ψοφήσεις τώρα, και έχει και μια σχετική τριβή με την πραγματικότητα,
0: πώς
1: έχω
0: να έχει,
1: την ελπίδα να ότι έχει, μπορεί να πει και ένα μπάστα.
0: Πώς να έχει τριβή με την πραγματικότητα αν δεν έχει πατήσει το... το πόδι του σε σούπερ μάρκετ να ψωνίζει καθημερινά ή εβδομαδίως για το σπίτι του?
1: Δεν είναι, είναι δυνατόν όλοι αυτοί υποψήφιοι σκιόμοι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν,
0: ναι,
1: και πιο προσγειωμένες περιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Το νου μας μέσω... τα φίδια να έχουμε, παιδιά. Για...
0: Τι φίδια?
1: Εντάξει, τώρα θέλεις να, μιλήσεις μεταφορικά
0: ο
1: για τις ευρωεκλογές. Θέλεις να μιλήσεις κυριολεκτικά για τα φίδια που σε... να είναι δεξιά-αριστερά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε σπίτια.
0: Με τα φίδια τι σε έχει πιάσει σήμερα?
1: Έχει πιάσει ένα άγχος, ρε παιδί μου, με τα φίδια.
0: Μιλούσαμε για φίδια και πριν, μπαίνοντας στο στούντιο, κατάλαβες γι' αυτό?
1: Με έχει πιάσει εμένα το άγχος μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πάω να κάνω μπάνιο και ξαφνικά να δω το φιδάκι το διαμαντή να κολυμπάει δίπλα μου.
0: Παρέα, δεν θέλεις.
1: Και πώς αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς να δείξεις την δέουσα ψυχραιμία?
0: Τώρα αυτό που είπες θέλει συζήτηση. Εγώ να σου πω ότι έτσι κολυμπούσα εγώ μια μέρα κάποτε, παλιά, σε μια ωραία ελληνική παραλία, και δίπλα μου άρχισε να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα μεγάλη.
1: Άλλο η χελώνα. Εντάξει, άλλο μπορεί χελώνα, να σε δαγκώσει, ναι, αν αλλά... την ενοχλήσεις, αλλά άλλο η χελώνα, άλλο ο όφης, ο καταραμένος.
0: Είναι λίγο, σου έχει τύχει κάτι τέτοιο να κολυμπάς και να είναι δίπλα σου μια μεγάλη χελώνα? Όταν λέμε χελώνα μεγάλη, είναι μεγάλη. Έτσι, είναι κανένα μέτρο τουλάχιστον, έχει τέτοιο, πώς το λένε, διάμετρο.
1: Εμένα...
0: τουλάχιστον ένα μέτρο, ενάμιση.
1: Μου έχει τύχει να κολυμπάω, να κολυμπάω και στα τρία μέτρα στο βάθος μέσα.
0: Εντάξει, είναι μακριά τρία μέτρα.
1: Να δω δελφίνια.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Όπου εκεί φοβήθηκα και λίγο, να σου πω την αλήθεια, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι όντως δελφίνι αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο live καζίνο της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Παλμός. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Παγκόσμια ημέρα του μήνα. Ποδηλάτου σήμερα,
0: που
1: έχει τρεις ο μήνας, να ξέρεις.
0: Είμαστε γεμάτοι ποδηλατόδρομους σε αυτή τη χώρα.
1: Μας έχουν κάνει τη ζωή ποδήλατο σε αυτή τη χώρα.
0: Επίσης, αλλά να πούμε ότι πραγματικά είναι μια ανεξαρτησία το ποδήλατο. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Είναι ωραίο και γυμνάζεσαι κιόλας.
1: Πού κυκλοφορείς, έτσι. Γιατί...
0: Ναι, άμα είσαι τώρα σε βουνά και λαγκάδια δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Όχι μόνο
0: πρέπει
1: αυτό.
0: Πρέπει να είσαι ίσιο.
1: Αν έχεις και κίνηση και είσαι μες στην πόλη,
0: και
1: είναι
0: αυτό,
1: δράμα
0: και
1: η κατάσταση.
0: Αν
1: γιατί
0: δεν έχεις
1: δεν σε σέβεται και δεν σε προσέχει κανείς.
0: Ναι, ναι. Είναι ανάλογα το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίοι είναι μια χαρά με το ποδήλατο. Το έχουν συνηθίσει δηλαδή την κίνηση. Και είναι και άλλες οι οποίες. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο για τους πεζούς, όχι για
0: ναι,
1: τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα
0: σαν
1: που
0: σήμερα,
1: γκρινιάξαμε,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε το σαν σήμερα τη ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 3 Ιουνίου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδη υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα. 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Ιουνίου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τι έχουμε? Μια
1: λοιπόν,
0: λέγε. Τι σε απασχολεί, πες μας.
1: Τι με απασχολεί? Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, το τι με απασχολεί ακριβώς. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι για ένα τύπο που πάντα του είχα μία αδυναμία.
0: Να, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Μπαίνει και... ανάμεσά μας τρίτος και δε, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν.
1: Καλέ, μόνο τρίτος και τέταρτος και πέμπτος. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ σε αυτή την παρέα έχει περάσει κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν,
0: τι να πεις.
1: Θα μιλήσουμε, κοσμά μου, έτσι, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Α, ναι.
1: Καιρό έχω να στον αναφέρω.
0: Καλά, αυτός έχει γίνει φίλος μας πλέον.
1: Ο Τζόνις, ο Ντέπις εννοείται. Δηλαδή, άμα περάσει από Ελλάδα, πρέπει να κοπιάσει στο στούντιο να πιει ένα καφέ ελληνικό, βρε παιδί μου, να το βγάλουμε. Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι. Να του δείξουμε το Greek hospitality, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα το δείξουμε.
1: Το Greek hospitality.
0: Μάλιστα. Για λέγε
1: τώρα. Ξένιο ζεύς.
0: Λοιπόν,
1: τι ρόλο θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Terry Gilliam? Είναι ο σκηνοθέτης που είχε κάνει ο 12ος πίθηκος, The Carnival at the End of the Days. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνει εκεί ο Τζόνις ο Ντέπις στην καινούργια του ταινία?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν έχω διαβάσει.
1: Τον έξω από εδώ.
0: Α, ναι, κάτι, ναι. Αυτός είναι που θα κάνει τον σατανά, τον διάβολο.
1: Ενώ στον αντίποδα θα βρίσκεται ο Jeff Bridges που θα υποδηθεί του Θεό. Ο Adam Driver και ο Jason Momoa έχουν επίσης επιλεγεί για ρόλους σε αυτή την ταινία, χωρίς να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μία κωμωδία, το The Carnival at the End of Days, θα είναι μία κωμωδία όπου ο Θεός, λέει, αποφασίζει να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται, λέει, ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει ασχολία στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημά του, έτσι.
0: Τι ταινίες βγαίνουνε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, εντωμεταξύ. Έτσι, στο επίπεδο αυτό της πράξης εδώ πέρα, στη γη που πατάμε με τα πόδια μας τώρα, αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί αυτοί οι δύο. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εμένα με παραξένεψε λίγο το θεματικό.
0: Ναι.
1: Της ταινίας.
0: Εντάξει. Γιατί υπάρχουν ταινίες τώρα? Τι ταινίες, υπάρχουν σκηνοθέτες?
1: Σεναριογράφοι υπάρχουν? Να τα εκμηδενίζω όλα.
0: Έχουν εκμηδενιστεί από μόνα τους, πίστεψε με.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ, μακριά από αυτή την πολύ άσχημη πραγματικότητα στα δελτία ειδήσεων, που κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι λένε τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά σχεδόν. Έτσι, δεν υπάρχει χαρακτήρας, ας πούμε. Δεν υπάρχει χαρακτήρας. Λες και όλοι έχουν, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό στο μυαλό τους.
1: Λοιπόν, εσύ, Κοσμά, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Πολλά και διάφορα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram και Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-0-69100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Επιβάλλει Κόσμος και Τραμάδος στο στούντιο εδώ.
1: Καλώς για άλλη μια ώρα
0: μαζί. Λοιπόν, έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τα σύννεφα πυκνώνουν γενικότερα, τα ζόρικα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα είδος πόλεμου που υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τώρα πάνω στη γη. Εγώ θα έλεγα να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε και εμείς με την Τουρκία, ξέρω και εγώ, λέμε ένα παράδειγμα.
1: Γιατί καλέ?
0: Γιατί άμα θέλεις να πολεμάς, δεν χρειάζεται να πολεμάς και να σκοτώνεις κόσμο, να καταστρέφεις σπίτια, οικογένειες, ξέρω και εγώ, κοινωνίες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να πολεμάς και να έχει και πλάκα. Λοιπόν,
1: δεν
0: η Βόρεια και
1: νόημα.
0: Η Νότια Κορέα επισήμως δεν έχουν δεν έχουν κάνει συνθηκολόγηση.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται από το 1953 σε πόλεμο ακόμα.
1: Και αν παρακολουθήσεις σειρές παραγωγής Νοτιού Κορέας, ας πούμε,
0: ναι,
1: καταλαβαίνεις το κλίμα που επικρατεί.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ τους. Περίεργος πόλεμος θα έλεγες, γιατί η Βόρεια Κορέα έστελε με μπαλόνια υπτάμενα, έτσι, ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα.
1: Κακάκια και γόπες νομίζω από τσιγάρα.
0: Ακούστε να δείτε, έχουν πάει οι επιστήμονες κατά καιρούς, έχουν πιάσει αυτά που στέλνουν οι άλλοι από τη Βόρεια Κορέα, τα έχουν αναλύσει,
1: και
0: δεν
1: τι
0: έχει
1: φάει
0: επικίνδυνες ουσίες μέσα, έτσι ώστε να πεις, ρε παιδί μου, είχε ψήγματα
1: ουρανίου,
0: ξέρω και εγώ, είναι για μόλις,
1: ναι,
0: κάτι. Όχι, δεν ήθελαν να τους κάνουν τέτοιο κακό, ήθελαν να τους κάνουν να τους βρωμήσουν στην πόχα, ας πούμε, και στη δυσοδεία. Αυτός είναι ωραίος πόλεμος, ας τον κρατήσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι ωραίος πόλεμος, βρε μάνα μου, να περπατάς στο δρόμο και να σου πέφτουν κακάκια.
0: Από το να σου σκάει βόμβα και να καταστρέφεται η πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Καλά,
0: ναι,
1: ναι, εντάξει, καλύτερο να σου σκάσει μια σκατούλα. Ωραίος
0: ο Κιμ Γιονγκ Ουν, αν το λέω σωστά το όνομα. Ωραίος γιατί είπε ότι αυτό το σταματάμε. Στόπ στις καθαρσίες που στέλνουμε μπαλόνια στη Νότια Κορέα.
1: Και τι καλός άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω. Να ένας πόλεμος που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.

0: έχεις βάλει σε σκέψεις με όσα συζητάγαμε προηγουμένως. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι, τη δικιά σου δημιουργική σκέψη, λογική. Εσύ τι θα έστελνες έτσι αντίστοιχο?
1: Τι θα έστελνα, τι εννοείς?
0: Αντί για κακάκια.
1: Με τις ακαθαρσίες που λέγαμε προηγουμένως. Τι να έστελνα, το ίδιο θα έστελνα, τι, γιατί όχι. Αυτό. Μια χαρά είναι.
0: Τι θα ήθελες να στείλεις κάτι άλλο?
1: Τι άλλο να στείλω? Καλή, εδώ πόλεμο κάνουμε, μπόχας. Τι να στείλω άλλο? Κάτι πιο εγρό ίσως. Όχι τόσο στεγνό. Αν με πιάνεις.
0: Για να καθαρίζετε πιο δύσκολα.
1: Με πιάνεις.
0: Αποφεύγω γιατί δεν ξέρω πόσο καθαρός είσαι.
1: Εσύ με ρώτησες να προσέχεις τι ρωτάς. Κατάλαβες.
0: Οπότε εκεί ας πούμε που ανησυχείς το τι θα σου πέσει στο κεφάλι από το διάστημα με όλα όσα διαλύονται εκεί πάνω και πέφτουν δεξιά και αριστερά και κάνουν ζημιές.
1: Τους δορυφόρους εννοείς?
0: Ναι καλέ, τους δορυφόρους, τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ότι τι άλλο μπορεί να μου πέσει από τον ουρανό.
1: Όχι, τώρα δεν το έχεις γιατί σταματάει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει δώσει ιδέα σε άλλους. Να πούνε οι Τούρκοι, α, τι ωραία, τι καλά, κάτσε να τους στείλουμε κι εμείς καμιά καλή φουρνιά. Ήτανε συγκεκριμένου ζώου?
1: Όχι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μπορεί να ήταν και ανθρώπινα, πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί βρε παιδί μου, αλλιώς μυρίζει το άλογο, αλλιώς το γουρούνι.
1: Βρώμο συζήτηση τώρα.
0: Αλλιώς της αγελάδας. Ή ας πούμε του πρόβατου τα βερβελάκια. Είναι άλλο πράγμα. Μπορώ να κάτσω να σου το αναλύσω πάρα πολύ εις βάθος.
1: Τις προηγούμενες μέρες έβγαινε ένας πολιτικός από συζήτηση, από ομιλία που έκανε. Και τι του ρίχνανε, οι αθεόφοβοι δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ρίχτε κάτι τέτοιο που ρίχνει ο Κιμ Γιουν Μουν, πώς λέγεται αυτός.
0: Κιμ Γιονγκούν.
1: Ναι, αυτός. Αυτά να ρίχνετε. Όχι να ρίχνετε αυτά εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να ρίχνετε και φταίδες.
0: Και φταίδες.
1: Και φτεδάκια στον πολιτικό. Δηλαδή καλό του κάνετε τώρα. Εδώ είπαμε να τον πώς λένε, να του δώσουμε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα του δίνεις? Πάρε και φταίδες να έχεις να φας.
0: Φάει αγόρι μου να καρδαμώσεις.
1: Γιατί δεν τρώει τόσο καιρό. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δεκαετίες τώρα. Και τσακώνονται μεταξύ τους, μαζεύονται, τσακώνονται ή τσακώνονται από μακριά. Κάθε τέλος του μήνα όμως, από τα δικά μας τα λεφτά πληρώνονται. Έτσι, δεν είναι το γείτονα. Το λέω για κάτι κορίτσια γύρω στα 30. Στα 30. Που λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι στο δημόσιο πληρώνει το κράτος. Δεν είναι από τα λεφτά μας. Εμείς πληρωνόμαστε από τα λεφτά του κράτους, δεν είναι από τα λεφτά των πολιτών. 30 χρονών κορίτσια, κοπέλες. Έτσι δηλαδή, τι να πεις από εκεί και πέρα. Α, κάτι τέτοιο θα ψηφίσουν μεθαύριο. Καταλάβες.

0: Τελευταίο διάλειμμα έρχεται σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Για επικοινωνία εκεί μας βρίσκεις. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
6: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
7: Το Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Χαιρετισμού στην Αυστραλία
1: καλώς
0: που μας ακούει
1: τους.
0: Αυτή την ώρα.
1: Χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
0: Σε αυτούς που μας στέλνουν μηνύματα από Αυστραλία επίσης. Γκλουν γκλουν που έρχονται.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες, μια startup εταιρεία προσφέρει μια νέα υπηρεσία ενοικίασης ανδρών. Και σε βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσεις το πρώην. Mm-hmm. Θα λεβες. Δηλαδή, θα έρθουν να σε πάρουν μια αγκαλιά, άμα χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη. Να πιούν ένα καφέ μαζί σου, να μιλήσουν, να σε συνοδεύσουν σε εκδηλώσεις, να πάτε μαζί για ψώνια. Κατάλαβες, να σου κάνει εκείνον τον απειβδισμένο συνοδό που κάθεται έξω από το δοκιμαστήριο mm-hmm. και είναι σε φάση πότε θα τελειώσει mm-hmm. και mm-hmm. δεν αντέχω άλλο.
0: Κοίταξε να δεις, αν τον τραβάς τον άνθρωπο κάποιες ώρες. Εντάξει, υπάρχουν
1: τέλει,
0: και ανοχές.
1: Τώρα μπορείς να ενοικιάσεις ένα τέτοιο κύριο mm-hmm. στο Λος Άντζελες. Τώρα
0: τι
1: δεν ξέρω αν έχουν
0: να τον
1: επεκταθεί. Παιδί μου, έχεις χωρίσει.
0: Α,
1: και θέλεις να...
0: Θέλεις να
1: δείξεις ότι έχεις επανέλθεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχεις χωρίσει, αλλά θέλεις να δείξεις ότι έχεις κάποιον δίπλα σου στον άγνωστο κόσμο γύρω-γύρω.
1: Ναι, να το πάρεις, ας πούμε, να πας σε μια εκδήλωση.
0: Έχεις
1: να
0: πάρεις, ας πούμε... Αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό. Δηλαδή, τι έχεις έχω να... κάποιον που περιμένει έξω από την πόρτα από το δοκιμαστήριο.
1: Έχεις να πας, βρε παιδί μου, στο γάμο της ξαδέρφης σου.
0: Ναι.
1: Που έχεις να τη δεις 4 χρόνια. Και ξέρεις ότι εκεί θα είναι μαζεμένες όλες οι θιάδες, όλοι αυτοί.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ότι θα
0: ναι.
1: αρχίσουν να σου λένε και εσύ πότε και τι αυτό και τι μόνη σου ήρθες. Και αυτός που είχες τι έγινε.
0: Όλα αυτά μένουν εκεί.
1: Όλα
0: μένουν εκεί αυτά.
1: Τι εννοείς όλα μένουν εκεί?
0: Μένουν εκεί δηλαδή στη συνοδεία,
1: τώρα,
0: ας πούμε.
1: Είναι πας με τις υπηρεσίες. Κατάλαβες, είναι και το κόστος.
0: Τον έχουμε τον κατάλογο, να δούμε τι υπηρεσίες έχει.
1: Όχι, δεν τον έχω τον κατάλογο.
0: Αχ, τι να πω.
1: Δεν τον έχω τον κατάλογο και δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψει ο υπολογιστής μου να μπω στο Manservants. Κατάλαβες, μπορεί να θεωρήσουν ότι το κάνω για προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Και αρχίζουν να μου κάνουν μετά εμένα διαφημισούλες και να μου έρχονται μηνυματάκια. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 20 λεπτά μαζί. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε και πάλι.

0: τώρα που λέγαμε για ταινίες τραγουδιστών, μου ήρθε το όνομα του Ray Charles. Δείτε αυτή την ταινία, mm-hmm. Η ζωή του Ray Charles. Έτσι. Με τίτλο Ray θα τη βρείτε αυτή την ταινία. Ναι. Είναι της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ωραία μουσική. Φοβερή ζωή αυτός ο Ray Charles. Έτσι καταγράφονται όλα εκεί.
1: Δηλαδή, αυτό που μου
0: μετά την ταινία πήγα
1: πολύ
0: και αγόρασα και κάποιους δίσκους που δεν είχα, ας πούμε, Ray Charles. Λοιπόν,
1: αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες αυτές τις ταινίες είναι οι μουσικές που τις ξαναθυμάσαι ή ναι, ανακαλύπτεις κάποια τραγούδια.
0: Απλά στην ταινία αυτή του Ray Charles είναι τα τραγούδια του πραγματικά, δηλαδή δεν τα πήρε κάποιος άλλος να τα φτιάξει. Έτσι, βέβαια είναι παλιότερη ταινία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Προς το παρόν να προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, και στο ανέκδοτο που τώρα τι να λες τώρα, δηλαδή αυτή η χώρα δεν ξέρω πότε θα φτιάξει. Καλός ο ήλιος, καλή η θάλασσα αν την προσέχουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία και ευχάριστα, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ και καιρό,
1: ναι,
0: έχουν ξεκινήσει και λένε παιδιά πρέπει να κουρέψετε τα χωράφια σας, τα κτήματά σας, από τα χόρτα, από τα ξερά, γιατί έρχεται καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να τα καθαρίσετε. Ήρθε το κράτος, το φοβερό κράτος, το οποίο ξεκίνησε και λέει ότι θα σας βάλω ποινές. Πρέπει να καθαρίσετε τα χωράφια σας, θα σας ελέγξω. Έτσι, οπότε πρέπει να τα καθαρίσετε. Έβαζε λοιπόν διάφορα όρια. Δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, έτσι, πριν να ξεκινήσει δηλαδή το καλοκαίρι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά, από 1η Μαΐου και μετά, θα πέσουν πρόστιμα. Αυτό άλλαξε. Έγινε τέλος Μαΐου. Έτσι, mm-hmm. Και τώρα πάλι άλλαξε και έγινε τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μπήκαμε και ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι. Και αναρωτιέσαι, πρέπει να το δηλώσεις σε κάποια βάση. Αν το δηλώσεις. Αν το δηλώσεις, okay. Αν είναι ψευδής η δήλωση, τρως πρόστιμο. Ποιος θα περάσει για να δει το χωράφι σου ή οποιοδήποτε άλλο, αν το έχεις καθαρίσει και αν είναι όλα έτσι όπως τα λες? Καταρχήν, ένα ερώτημα αυτό. Περνάει ο Δήμος, δεν περνάει το κράτος. Καταλαβαίνεις πόσα μαύρα μιλάμε εδώ, πόσα αχωσήματα, ε? Πάρε αυτά να κάνεις τα σαρωμένα μάτια, έτσι. Αυτά τα χόρτα είναι πολύ ψηλά. Λέει ο άλλος, να σου δείξω κάτι, έλα εδώ λίγο. Α, δεν είναι και τόσο ψηλά αυτά τα χώρα.

0: πόρτα δεν είναι και τόσο ακαθάριστα αμέσως μετά από το Δήμο.
1: Εγώ έχω μία άλλη ένσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι και ένα κενό θεωρητικά στην νομοθεσία, στα τόσα που υπάρχουν. Mm. Έστω ότι έχεις ένα χωράφι και το έχεις συνειδιοκτησία με τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου, τον μπατζανάκι σου, με κάποιον. Mm-hmm. Εντάξει, εσύ έχεις όλη την καλή πρόθεση να πληρώσεις το μερίδιό σου για να καθαριστεί το χωράφι.
0: Μα.
1: Αλλά ο συνειδιοκτήτης σε έχει γραμμένο κανονικότατα. Mm-hmm. Και δεν σου δίνει ποτέ λεφτά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία ποινή εάν ο συνειδιοκτήτης δεν μπορεί να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης του οικοπαίδου μετά από κάποια χρόνια να περνάει σε ένα ιδιοκτησία?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω άλλο πράγμα σε αυτά που λέμε εδώ πέρα με τα χωράφια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλο αυτό, όπως ότι υπάρχουν σπίτια, χωράφια, οτιδήποτε που ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει. Mm-hmm. Είναι εξαφανισμένος.
1: Και είναι στα αζήτητα.
0: Ή είναι χωράφι που το πήραν τα παιδιά μετά από αυτόν που πέθανε και αυτοί δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Έτσι, αυτό λέει, είναι υπεύθυνος μετά ο Δήμος. Γελάμε εδώ και ήρθε ο Δήμος, η Δήμη, μέσω mm-hmm. των αντιπροσώπων τους και είπανε «Δεν είναι δικά μας αυτά τα χωράφια, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε ξένη περιουσία».
1: Αλήμωνα.
0: Του τρελού, του τρελού.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Προς το παρόν σας αφήνουμε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά!

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέρασε η Δευτέρα, πέρασε και η Τρίτη. Πάμε για τεταρτούλα πανέμορφη 3 Ιουνίου. Λοιπόν, άντε, καλό μήνα να πούμε. Και ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε ωραία. Και σήμερα πάμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη μέρα, παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραία τραγούδια θα έχουμε, καινούρια, πολλά καινούρια, αρκετά καινούρια. Τα γουστάρετε, πάμε.

0: Λοιπόν, πέρσι στεναχωρήθηκα που σε είδα έτσι, είπα δεν θα αντέξει. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε την Αναστασία και με αφορμή την προηγούμενη συνάντηση που είχαν, την προηγούμενη φορά λέει που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει και το ένιωσα ότι κατάλαβες ότι δεν ήμουν καλά. Δηλαδή είχε πάει η Αναστασία πέρσι στον Αρναούτογλου καλεσμένη και δεν ήταν στα πολύ καλά της. Και ο Αρναούτογλου το είχε καταλάβει αυτό, δεν ήταν λέει κάτι προσωπικό μου και η Αναστασία το επιβεβαίωσε ότι όντως έτσι ήταν. Δεν ήταν λέει προσωπικό μου. Ό,τι έχει να κάνει πάντα με τη δουλειά για μένα. Άρα κάτι είχε πέρσι με τη δουλειά η Αναστασία. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, είναι το Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αυτή την υπέροχη και πανέμορφη Τετάρτη. Φέτος είμαι πάρα πολύ καλά, λέει η Αναστασία. Ήμουν πιεσμένη, στεναχωρημένη, ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Αυτό τα νέα παιδιά να το δουν πάντως όταν ξεκινούν από τα 20 τους και τους προσφέρονται όλα απλόχερα. Γιατί θα μιλήσω για την περίπτωση της Αναστασίας, που είναι ένα πολύ καλό παιδί, που της αξίζει επιτυχία, που όμως της ήρθε άκοπα, γιατί της ήρθε με το καλημέρα. Συμβαίνει και αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ τη στεναχωρία και την απογοήτευση. Θα πρέπει να μιλήσουν με άλλους συναδέλφους τους που προσπαθούν 10-20 χρόνια και δεν τα καταφέρνουν. Επομένως, αν απογοητεύεσαι γλυκό μου πλάσμα επειδή ξεκίνησες τέλεια και μετά κάτι μπορεί να στράβωσε, αλλά είσαι μια χαρά, θέλει δουλειά. Αυτό είναι δουλειά των δίπλα, γιατί ακόμα είναι ένα πολύ μικρό κορίτσι, φρέσκο. Είναι δουλειά η δίπλα να επέμβουν οι συνεργάτες και να τους πούνε πώς είναι τα πράγματα.
1: Αυτά.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη με

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Μπήκαμε με Σταβέντο. Και λοιπόν, επειδή τώρα αυτή την περίοδο έρχονται καινούργια τραγούδια, οι καλλιτέχνες είναι πολύ παραγωγικοί και μπράβο τους. Λοιπόν, και βέβαια έχουν εστιάσει πάρα πολύ μετά και την περσινή επιτυχία των νησιώτικων, πανηγυριώτικων τραγουδιών. Θα έχουμε και φέτος αρκετά τέτοια. Λοιπόν, την αρχή έκαναν αρκετοί καλλιτέχνες. Τα δύο τελευταία που λάβαμε έτσι και είναι πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Καμπάνες, που είναι ο προπομπός του άλμπουμ του νησιώτικου. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Κωνσταντίνο Κουφό ένα πολύ ωραίο νησιώτικο καλοκαιρινό τραγούδι. Λέγεται «Θελιόμαστε». Θελιόμαστε και οι δυο. Λοιπόν, ο δίσκος του μόλις έχει κυκλοφορήσει και περιλαμβάνει ακριβώς και αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Και αμέσως μετά έρχονται και οι Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε!

Πλάκα αστείο δεν είναι. Έπεσε λέει και χτύπησε και έχει χτυπήσει πολύ. Έπεσε και χτύπησε, μάλιστα. Περπατάω και πέφτω. Ωραία. Εντάξει, εύχομαι να είναι αυτό το πράγμα, να περπάτησε, να παραπάτησε και να έπεσε. Και να μην είναι κάτι άλλο. Τι να πω πια, είμαστε. Θέλει προσοχή, παιδιά. Προσέχτε. Γιατί ο γέρος πάει. Ξέρετε.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

ίδιο σώμα τενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Τι κάνεις?
1: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Η Βολά προς Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της σημερινή μας εκπομπή, Τετάρτη 3 του μήνα. Μεγάλο πρόβλημα η Κατέρινα καινούργια έχει με τον σύζυγό της, γιατί ο Παναγιώτης έχει αιμονή με την Dua Lipa. Αρχικά, welcome to the group. Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε εμείς οι ντουολιπικοί, οι φανατικοί, σε καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας. Μετά, Κατερίνα, να σου πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Dua Lipa, άλλωστε, προχθές νομίζω παντρεύτηκε κιόλας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι θαυμάζουμε απλά από μακριά. Πάρ την, λέει, να πάρω εγώ τον Callum Turner. Εντάξει, μακράν ανώτερη η Dua Lipa, εννοώ από τον Callum Turner, αλλά τέλος πάντων όλα καλά, ησυχία και ασφάλεια. Disco.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που συμφέρουν, έχεις ένα φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι Υγρό Πιάτων 900 ml 3,09. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
5: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε, θυμηθήκαμε τη σοκολάτα του Σαρμπέλ. Πω, από πόσα χρόνια αυτό το τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, πολύ αγαπημένο, έχουμε Δέσποινα Βανδύ, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, τα πάντα. Και έχουμε και το Διονύση Σχοινά με την Κέτη Γαρμπή. Που τι ωραία αυτά τα αγαπουλάκια που του χρόνου κλείνουν 30 χρόνια γάμου. Και τους χαιρόμαστε όλοι. Ο Διονύσης Σχοινάς λοιπόν βρέθηκε στο πλατό της Φέης Κορδά, στο Μέγκα. Από την πρώτη στιγμή είπα θα την παντρευτώ. Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, δύο πολύ αγαπημένα παιδιά που τόσα χρόνια, κάθε 2-3 χρόνια, κάποιος θα γράψει «Α, χωρίσανε», «Α, χωρίζουνε», «Α, κάτι δεν πάει καλά», «Α, πώς γίνεται», «Α, το ένα». Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί, λέει ο Διονύσης Σχοινάς για την Κέτη Γαρμπή. Στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε, λέει ο Διονύσης. Από την πρώτη στιγμή όμως είπα ότι θα την παντρευτώ. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Κέτη, ο γιος τους. Εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό και αυτό. Και σημαντικό σε μια σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα και μετά ο θαυμασμός. Και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Έχω λάβει αρνητικά σχόλια για μένα, ότι είμαι άφωνος, λέω ότι γέρασα κτλ. Σε ό,τι αφορά στο γιο του, ο γιος μου είναι ο κολλητός μου, λέει, έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο ένα. Μάστε. Καλή συμβουλή και αυτή. Μπράβο, ρε Διονυσάρα.

Λοιπόν, και μέσα σε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε καθημερινά, και μια ευχάριστη από τον Εμμανουήλ Καραλή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Ολυμπιονίκη μας του άλματος επί κοντό. Παντρεύεται, λέει, μικρός παντρέψου, μικρός καλογερέψου. Αλλά πριν από μερικές μέρες, να επενθυμίσω, στη Λεμεσό, στο meeting της Λεμεσού, πέρασε και τα 6 μέτρα για πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν. Θα είναι άλλη μια χρονιά με εξαιρετικές επιδόσεις, σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, είναι ζευγάρι, λέμε, το κορίτσι του, την Αναστασία, 7 χρόνια. Α, δεν το ήξερα το 7 χρόνια. Μπράβο, λοιπόν. Έχει σπουδάσει ψυχολογία το κορίτσι αυτό. Μπράβο, φαίνεται συμπαθέστατο και όλα τα καλά. Μετά από 7 χρόνια, εντάξει, ας το πάρει το κορίτσι. Όλα καλά. Να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Λοιπόν, και βέβαια είναι χρονιές αυτά τα επόμενα, νομίζω, 2-3 χρόνια. Έτσι, αυτά που θα εκτοξευθεί ο Μανόλο όσο πραγματικά, όσο πιο ψηλά μπορεί, και με την ευχή να καταφέρει να φτάσει το παλιό φιλό του, τον Ντουμπλάντης, που είναι ο μεγαλύτερος επικοντιστής αυτή την περίοδο και νομίζω των τελευταίων 30 ετών. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, κάπως έτσι. Να περάσει υπέροχα σήμερα Τετάρτη και εμείς θα τα πούμε πάλι.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Σας καλωσορίζω στους Έχω Νέα της Τετάρτης, τρίτη μέρα του Ιουνίου, στον αγαπημένο μας εδώ σταθμό, εδώ που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλωσορίσαμε αυτό το μήνα, μπήκαμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με την αργία του Αγίου Πνεύματος και συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα για να τα πούμε όλα. Τα καθημερινά μας και τα τηλεοπτικά μας σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι για να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
1: Έλα.

Θα ξεκινήσω με ένα πρόσωπο στο τηλεοπτικό έτσι τοπίο, το οποίο επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Μιλάω για την Άννα Δρούζα, η οποία επιστρέφει δυναμικά από τη συχνότητα του Open αυτή τη φορά για μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν σε μια σύγχρονη και πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος με την πολύτη της εμπειρία θα κάνει μια διαφορετική εκπομπή, ένα ταξίδι αυτογνωσίας όπως το έχουν ονομάσει στο Open, το οποίο έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου, από αυτή την εβδομάδα, και κάνει πρεμιέρα με ερωτήματα για τους έρωτες, για τους εθισμούς, για τις διατροφικές διαταραχές, για το άγχος, για τις φοβίες μας, για την κατάθλιψη και για όλα αυτά που κάθε άνθρωπος σύγχρονος φοβάται ότι μπορεί να του συμβούν στην καθημερινότητά του.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου μιλάμε για τη τηλεοπτική επικαιρότητα και λέμε για τη νέα εκπομπή που ξεκινήσα αυτή την εβδομάδα με την Άννα Δρούζα από το κανάλι του Open. Σε κάθε επεισόδιο λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή την αφιερωμένη στην ψυχολογία, θα υπάρχει και κοινό αλλά και κόσμος και ψυχολόγοι που θα αναλύουν αυτά που λέμε γνωστά μαθήματα ζωής για όλους μας. Ποια είναι το νόημα του έρωτα, πώς είναι οι απογοητεύσεις, πώς είναι η πλήξη, πώς είναι ο ανταγωνισμός. Και βέβαια ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί την διάλεξη αυτή και να συμμετέχει με ζωντανή παρουσία και περιμένουν να ζήσουν όλοι μαζί όλη αυτή την καταπληκτική εμπειρία που έχει να κάνει με την ψυχολογία και όχι μόνο.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.30.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τι γίνεται στην τηλεοπτική επικαιρότητα και να πούμε ότι το εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου φαίνεται να έχει κάνει ρεκόρ τηλεθέασης στις τελευταίες ημέρες. Έχει φτάσει στα έπαθλα τις 300.000 ευρώ και πρέπει να πούμε ακόμα ότι ο μεγάλος τελικός φαίνεται ότι έφερε πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Το γυναικείο κοινό άγγιξε στο 21,7% ενώ στο ανδρικό έφτασε στο 33,9%. Και μάλιστα όποιος είχε την ψυχραιμία φαίνεται ότι το παρακολούθησε μέχρι το τέλος γιατί είχε και πολύ μεγάλες συγκινήσεις ο τελικός του εκατομμυριούχου. Να κλαις αυτούς που δεν...

φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα και πάμε στις σημαντικές ερωτικές αλλαγές που έρχονται για το Βόη, στόχη του Καπουτζίδη και αμφιβολίες. Τι έχουμε τώρα εδώ να πούμε? Έχουμε να πούμε ότι σε ερωτικές αλλαγές φαίνεται να φέρνει το Voice, έρχονται στο νέο σκηνικό και φαίνεται ότι η Ακούν Media έχει βρεθεί σε κάποιες συζητήσεις για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το talent show τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Χρήστος Μάστορας θεωρούνται αυτή τη στιγμή σίγουροι ότι θα υπάρχουν στις καρέκλες, ενώ την ίδια ώρα η Ελένα Παπαρίζου βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, χωρίς όμως να έχει δώσει ακόμα την οριστική της απάντηση. Ενώ πιο δύσκολη φαίνεται να είναι η περίπτωση του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος φαίνεται διστακτικός να συνεχίσει για μια ακόμα φορά στο σόου.

Μία ακόμα ανατροπή στο The Voice θα σημειώσουμε. Ανατροπή που υπάρχει και στην παρουσίαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε ενημερώσει πως δεν επιθυμεί να βρίσκεται στο τιμόνι του The Voice τη νέα χρονιά, την επόμενη σεζόν δηλαδή, και παρότι η απόφαση του φέρεται να είναι οριστική, ο Sky συνεχίζουν τις προσπάθειες να τον μεταποιήσουν, εξετάζοντας παράλληλα και εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του Γιώργου Δουλιανού να έχει πέσει ήδη στο τραπέζι.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
5: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι, σου έχω νέα εν πλήρη εξελίξη. Μιλάμε για την τηλεοπτική επικαιρότητα σήμερα Τετάρτη, τρίτη μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δύο θρυλικά προγράμματα επιστρέφουν στον Αντένα με νέο κύκλο. Η δυναμική πορεία που καταγράφει το Familiar φαίνεται να τους έχει δώσει μια τονωτική ένεση εκεί στον Αντένα, οπότε φαίνεται να αλλάζει και το σχεδιασμό του Αντένα για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το κανάλι δίνει πλέον ξεκάθαρο βάρος στη μεγάλη ψυχαγωγία, στα μουσικά έτσι formats και αναζητώντας παραγωγές που μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό τηλεοπτικό γεγονός στην prime time ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της Real Life, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη δύο ιδιαίτερα γνωστά project, με το σταθμό να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή τους μέσα στη νέα σεζόν. Ένα από αυτά είναι το «Στην υγειά μας», το οποίο φαίνεται να επιστρέφει με νέα μορφή. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Πάμε να δούμε λοιπόν επιστροφές τηλεοπτικών προγραμμάτων. Μετά το «Στην υγειά μας», τη μουσική αυτή ιστορική εκπομπή που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2004 μέσα από την ΕΡΤ, στη συνέχεια πέρασε στον Α και στον Sky, μέχρι το τέλος της, μέχρι το 2021, φαίνεται να βρίσκεται σε ένα πολύ καλό και δυναμικό τηλεοπτικό comeback. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη επεξεργαστεί το πιο σύγχρονο κόνσεπτ με διαφορετική αισθητική και ανανεωμένο στήσιμο, διατηρώντας όμως το βασικό πυρήνα με ζωντανές ερμηνείες ελληνικών και ξενών τραγουδιών. Ο Αντένα βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο να εξετάσει το νέο project, στο νέο του πρόγραμμα, θέλοντας να ενισχύσει το μουσικό στοιχείο και το ψυχαγωγικό του χαρτοφυλάκιο.

Θέλω μαζί σου να αναρτέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα.

και πάμε την ίδια στιγμή να δούμε τι άλλο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στον Αντένα. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το οποίο φαίνεται να επανακάμπτει. Και φαίνεται να επανακάμπτει και έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο πετυχημένες σεζόν του Αντένα. Και φαίνεται ότι ο Αντένα το εξετάζει πολύ σοβαρά να το επαναφέρει στο προσκήνιο μετά από 6 σεζόν που προβλήθηκαν από τον Αντένα και την παρουσία που είχε. Ξανά μπαίνει η συζήτηση για την τηλεοπτική του επαναφορά. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις, ενώ πρέπει να πούμε ότι εξετάζονται και τα οικονομικά ενδεχόμενα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα πολύ ψηλό budget για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αντένα θέλει να επενδύσει επιθετικά σε μια πιο λαμπερή ζώνη, στήσοντας ένα πρόγραμμα με μεγάλα show, με μουσική, με γνώριμα τηλεοπτικά brands που έχουν αφήσει και το ισχυρό τους αποτύπωμα στο τηλεοπτικό κοινό. Για να δούμε λοιπόν αν θα πετύχει να πάρει πίσω το αίμα του, γιατί φέτος δεν τα πήγε τόσο καλά. Ξελάσπωσε βέβαια με το Familiar φέτος.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Να πάμε τώρα λίγο και στο στρατόπεδο του Α, που τα τηλεοπτικά μας λέμε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, και μετά την επιτυχία του Άγιου Έρωτα, ο Α φαίνεται να ετοιμάζει το επόμενο δυνατό του χαρτί. Και εδώ μιλάμε για την prime time ζώνη, εδώ μιλάμε για μια επένδυση στη μυθοπλασία με ένα τελείως διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό ύφος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το κανάλι προχωράει στην ανάπτυξη μιας νέας δραματικής σειράς, το Αμαρτίες και Ρόδα, η οποία βασίζεται σε ένα φορμάτ τουρκικό. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: φαίνεται ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τα πρώτα βήματα. Να σας πω ότι στην ελληνική του μεταφορά, που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια προετοιμασίας, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο της παραγωγής. Αν και το αρχικό project είχε δοθεί σε κάποια άλλη εταιρεία, πίσω που βρισκόταν και ο Άγιος Έρωτας πίσω της, τελικά αποφασίστηκε να περάσει σε μια καινούρια, ώστε να έχουμε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της σειράς.
1: Έλα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Είμαστε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ καλή παρέα που κάναμε και σήμερα, δούμε και τα τηλεοπτικά μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο πάλι εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για τη χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420-21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύ Σκοτ.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

Είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, τεταρτούλα. Καλή τεταρτούλα σε όλους, παιδιά. Μέσα εβδομάδας. Ανεβαίνει η διάθεση όσο πηγαίνουμε προς το τέλος εβδομάδας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό για μηνύματα και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε.

Επικαιρότητα, νέα μουσική, κοψίματα δυστυχώς εκπομπών, πολλά πράγματα έχουμε να δούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με ένα τέλος εποχής στην ψυχαγωγία που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ολοκληρώνει τη μόνη ψυχαγωγική, αμιγώς ψυχαγωγική εκπομπή όλης της τηλεόρασης και αυτό δημιουργεί κάποια θλίψη σε όλους μας που δουλεύουμε στα media, γιατί τι θέλουμε την ψυχαγωγία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να διαβάζουμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Ανδρομάχη λοιπόν μου έδωσε μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θέλω να πω, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι επειδή δεν γνωριζόμασταν κιόλας, μου κίνησε πάρα πολύ ωραία το ενδιαφέρον, γιατί είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στο Mad VMA Vidcast λοιπόν μας μίλησε για το τι θα δούμε φέτος στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που θα δούμε ένα φύτο, όπως μας αποκάλυψε. Αλλά μάλιστα μίλησε για το παιδί της, αλλά και για την περίοδο της Eurovision, που είναι κάτι που δεν έχει σχολιάσει πολύ συχνά. Και είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το ότι δέχτηκε τόση κριτική που ήταν σαν να έπρεπε να κάνει restart, σαν να έπρεπε να ξαναποδείξει όλα αυτά που είχε κάνει μέχρι τότε. Πόσο άσημο και ταυτόχρονα όμως πόσο πραγματικότητα. Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ώριτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, με κέφι, μπρίο και τσαχπινιά. Και ταυτόχρονα έχω να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε throwback Thursday, οπότε περιμένω και τα throwback τραγούδια σας, παιδιά. Δεν θέλω να με ξεχνάτε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό το λόγο, μην μου πάτε πουθενά.

Καλησπέρα σε όλους, αθλονάκλαμοι στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, μία ωρίτσα ακόμα μαζί γεμάτο viral θέματα, viral τραγούδια αλλά και viral προτάσεις, παιδιά, γιατί έχω πολλά να σας πω. Αθλονάκλαμοι στην παρέα σας, όπως σας είπα, και επιστρέφω. Προς το παρόν δυναμώστε την ένταση, γιατί έρχεται κομματάρα, παιδιά, εδώ πέρα.

0: Viral Radio Show.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Πες μου τι σου

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που συμφέρουν, έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη, Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για να πούμε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα αλλά και τις καλύτερες προτάσεις. Το The Outlast, The Jungle φέρνει το πιο ακραίο παιχνίδι επιβίωσης στο Netflix και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι και μέσα στις πλατφόρμες έχουν αρχίσει να μεταφέρονται reality αλλά και shows. Λέτε να μιλάμε για τέλος εποχής? Θα δούμε. Προς το παρόν αυτό που ξέρουν είναι ότι η φωνή μου αρχίζει και κλείνει και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αντί να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, έχουμε λίγο ακόμα μαζί και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και πάμε, παιδιά, λίγο για να ανέβει η διάθεση, να πάρουμε λίγο αέρα έτσι από νησιά. Το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο έγινε ένας χαμός. Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, που μάλιστα αποθανάτησαν και πολύ ωραίες στιγμές παιχνιδιού με τον Μπάρι, Μαρία Αντωνά, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Φέη Θεοχάρη και πολλοί ακόμα celebrities βρέθηκαν εκεί πέρα, προκειμένου και για να πάνε στα εγγένεια ενός μαγαζιού, αλλά και για να διασκεδάσουν, παιδιά. Και η διασκέδαση βασικό, δεν είναι? Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και αναμένουμε καλοκαίρι. 9 Σαββατοκύριακα, παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο. Μόνο αυτό θα πω και επιστρέφω.

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική,
1: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

Σκέψου όσα έχω περάσει. Πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση, πειραγίσει το γυαλί πριν να σπάσει. Είχαν όλα σχεδόν ξεχωριάσει. Μία στάση, μία ανάσα πριν φύγω. Πάντα στο ίδιο θα καταλήγω. Η συνείδηση.

Επιτυχίες έχουμε, αλλαγές επίσης. Trends φυσικά. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα το trend που κυριαρχεί στο TikTok αυτή τη στιγμή, όπου φτιάχνεις το viral παγωτό με τρία μόνο υλικά, τότε πραγματικά έχεις χάσει. Γιαούρτι, μύρτιλα ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλεις, λίγο μέλι, τα βάζεις μέσα στα δοχεία που χρησιμοποιούμε για τα παγάκια, πολύ καλά κατάλαβες, και έχεις τα πιο ωραία μίνι παγωτάκια. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, δεν θέλω να ξανοιχτείτε και να το αφήσετε όλο το βράδυ, και τρώτε κατευθείαν. Ούτε χρειάζεται να πηγαίνετε σε περίπτερα, ούτε τίποτα. Αντί να κλείνεις την παρέα σας, λοιπόν, thank me later και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φιλιά και πολλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: B-Viral.
1: Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
0: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

0: μου, δεν πάω απόψε.
1: Διορνάνης αγαπητός, με απόλυτη συνέπεια εδώ, αυτός είμαι εγώ, με όλη την ομάδα. Μεγάλα ελληνικά τραγούδια έρχονται σήμερα. Έχουμε και ωραίες καινούργιες επιτυχίες και φυσικά παλιά αγαπημένα, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Τετάρτη σήμερα όλη μέρα, σχεδόν στη μέση της εβδομάδας, η διάθεση καλή. Νομίζω ότι όλοι μας το παραδεχόμαστε αυτό, πως όσο καλοκαιριάζει νιώθουμε και λίγο καλύτερα. Έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και έκθεση στον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό ψυχικά και σωματικά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ όμορφο ραντεβού εμείς όλοι εδώ στο ραδιόφωνο, που αυτό σηματοδοτεί ένα υπέροχο μουσικό δίωρο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η εκπομπή μας έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχει διάδραση. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στα social, αυτά τα λέμε εκεί, έτσι. Πολλοί μας ακολουθείτε, σας ακολουθούμε. Όμως έχουμε και ωραίο περιεχόμενο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Έχουμε σχολιασμό κουτσουμπολιό της επικαιρότητας. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μείνετε μέχρι το τέλος και μην χάσετε καμία από αυτές τις όμορφες ενότητες που εγώ και η ομάδα μου τις δουλεύουμε ανελιπώς και με προσοχή. Γεια σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επετείους, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και Παγκόσμια Μέρα Ραϊβοποδίας. Μάλιστα. Επίτηδες μου το κάνουν αυτό τα παιδιά εδώ στο στούντιο για να με μπερδέψουν. Σαν σήμερα τώρα, το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως στην Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
6: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Να η πόρτα κι ο δρόμος κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Πάει ένας τύπος στα φιλαράκια του και τους λέει: Παιδιά, να σας πω, ξεκίνησα διατροφή. Έφαγα σαλάτα χθες. Το σώμα μου νόμιζε ότι χάκαραν το σύστημα.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σ' έχω στο πλευρό μου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα. We'll be right back.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών Gelatz Game, πραγματικά εξαιρετικό, το έχω δει και το έχω λατρέψει. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Βασισμένο στο βιβλίο του Stephen King, λογικό να είναι πραγματικά αριστούργημα. Είναι ψυχολογικός τρόμος από εκείνους που σου μένουν σίγουρα στο μυαλό. Μια γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη, δεμένη στο κρεβάτι μετά από μια συνέβρεση με έναν άντρα σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Κλειστοφοβικό, σκοτεινό και πολύ πιο βαθύ από όσο φαίνεται αρχικά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και η εκπομπή μας σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αυτά και με εκείνα, με καθυστερημένο λίγο τον καφέ μου σήμερα. Εντάξει, την πάλεψα. Δεν πίνω και έναν, η αλήθεια είναι. Πήρα τα πάνω μου. Δεν το κρύβω αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που πάντα φροντίζουν να είμαι ενυδατωμένος, να έχω τη σωστή δόση καφείνης. Γιατί μου κάνουν παράπονο, δεν τους ευχαριστώ. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους εμάς σε εσάς.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι.

Και σήμερα δυνατά εδώ στην καθημερινή εκπομπή, εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θέλω να πιστεύω ότι κάνει το μυαλό μας να ταξιδέψει, αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι η Ελίνα Πετριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς εδώ για να μεγαλώσει αυτή η συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ελπίζω να έχετε δέσει τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε μερικές μουσικές αναταράξεις. Κομμάτια που φέρνουν τα πάνω κάτω, όπως αυτό εδώ.

είμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη, σήμερα 3 του Ιούνιου μας, στην αρχή ακόμα του καλοκαιριού μας. Και λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε ή απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να δώσετε κι εσείς το παρόν. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το προφίλ μου, με βρίσκεται Ζλίνα Πατριανού και μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε έτσι κάπου ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πάρα πολύ απλά να στείλετε τα χαιρετίσματά σας. Σας περιμένω λοιπόν και όσο εσείς θέλετε τα μηνύματά σας, εγώ φροντίζω να παίξω το επόμενο κομμάτι.

Αυτό είναι το Flight Mode Radio Show. Εδώ είμαι Ελίνα Πατριανού στο μικρόφωνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ακούμε τα δυνατότερα ελληνικά κομμάτια, αυτά που αγαπάτε και τα ζητάτε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τη δική σας βοήθεια διαμορφώνουμε τις μουσικές που μας συντροφεύουν εδώ στην καθημερινή σας συνήθεια. Πάρα πολλά φιλιά να στείλουμε στην κυρία Σταυρούλα που μας ακούει καθημερινά στη Βοστόνη, παιδιά, στη μακρινή Βοστόνη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας και στέλνει και τα μηνύματά της εδώ στο Instagram. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε εντός και εκτός Ελλάδος, είτε μέσω των FM είτε μέσω του διαδικτύου. Τίποτα, το επόμενο αφιερωμένο σε όλους εσάς.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καλώς τους, επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη εδώ να τα λέμε όμορφα και ωραία. Όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ, μια ώρα διάθεση να είναι εδώ. Και να σας πω τώρα πως ό,τι διάθεση και να έχετε σήμερα, το Flight Mode είναι στη συντροφιά μας για να σας τη φτιάξει όσο γίνεται. Αν πιστεύετε ότι κάποιο αγαπημένο σας κομμάτι θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Καθημερινά βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά και να παίξουμε ένα κομμάτι που κάνει τον απόλυτο χαμό αυτές τις μέρες και το ζητήσατε.

Πολύ αγαπημένο το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάτι έχει, κάτι που το κάνει ξεχωριστό, όσο να πεις. Εδώ είμαι και εγώ και ελπίζω η μέρα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα και να ολοκληρωθεί ακόμα ομορφότερα. Εμένα η μέρα μου μπορώ να σας πω ότι καλά ξεκίνησε, Έλια. Η αλήθεια είναι ότι με τη δική σας παρέα γίνεται όλο και ομορφότερη. Θέλω να μεταδώσω το επόμενο κομμάτι που τελευταία παίζει πολύ και κάθε φορά το απολαμβάνουμε όπως του πρέπει.

Μουσικές εδώ παίζουν non-stop, κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η πρωτεύουσα της εκπομπής μας μεσοβδόμαδα εδώ στην Top Συχνότητα που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε τα δικά σας αγαπημένα κομμάτια του σήμερα που τα έχω συγκεντρώσει όλα εδώ. Ό,τι μου έχετε ζητήσει παίζει δυνατά. Τώρα, αν μας έχετε πετύχει στο ραδιοφωνό σας, είμαι η Λίνα Πατριανού και περιμένω τα μήνυματά σας αποκλειστικά στο Instagram όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Επανέρχομαι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
2: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που συμφέρουν, έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη, Λουμίδης Παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Δεύτερη ώρα στο Flight Mode και εγώ είμαι εδώ, Λίνα Βατρινού, πίσω από το μικρόφωνο καθημερινά για 2 ώρες σε αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Αυτήν εδώ την Τετάρτη που μας βρίσκει και πάλι μαζί. Έλατε στο Instagram όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Βατρινού με βρίσκεται και μου στέλνετε και κομμάτια που θέλετε να ακούσετε ή και να αφιερώσετε ή έστω μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μια καληνύχτα, αναλόγως το mood και τη διάθεση. Θέλω λίγο τώρα να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου στη λίστα μου και θα επανέλθω γιατί έχουμε το μουσικό flashback σε λιγάκι.

0: μουσικά.
1: Ετοιμαστείτε τώρα για ταξίδι, ετοιμαστείτε για μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Πάμε για τη μουσική αναδρομή μας λοιπόν, όπου με το μουσικό αυτό αεροσκάφος ταξιδεύουμε πίσω στο παρελθόν, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το κομμάτι που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε τότε και στιγμάτισε αυτή την περίοδο του χρόνου. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά για να ξυπνήσουμε συναισθήματα και να σιγοτραγουδήσουμε κιόλας, γιατί όχι, για να σας ακούσω.
2: Flight mode, flashback.

Είναι, παιδιά, ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος μας πηγαίνει σε ένα πολύ καλοκαιρινό mood, σε ένα νησιωτικό mood. Νομίζω το βάζεις να τα ακούσεις και φαντάζεσαι τον εαυτό σου να βρίσκεται ήδη στο νησί. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, και δεν έχετε και εσείς από ό,τι φαίνεται, καθότι αυτό το μουσικό κομμάτι έγινε για δεύτερη εβδομάδα το καλύτερό μας. Πάμε να το απολαύσουμε. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας έφτασε, παιδιά. Ήρθε η ώρα του, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε. Μας έχει κολλήσει στο μυαλό, έχει γίνει βέβαια και θέμα των τελευταίων ημερών. Αν μη τι άλλο, έχει πάρει αρκετή προσοχή και

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode, καλώς ήρθατε. Για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου, είμαι η Ελίνα Πατριανού και σας κρατάω στην τροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για 2 ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα μας έχει μείνει και θέλω να κλείσουμε γλυκά, να ευχαριστηθούμε αυτό το ημίωρο με πολύ πολύ μουσική, με δικά σας και μόνο αγαπημένα κομμάτια του σήμερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια όσο γίνεται όμορφη διάθεση. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα και δώσατε το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη, παιδιά, την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τα καλύτερα hits. Ραντεβού αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
6: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
5: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
6: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
9: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
10: Κάντσι πόλη τι χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Ανσυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Y'all ready for this, man?
1: Yeah.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Πάλι εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή

0: μπείτε στο encafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε EncaFood.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food.

0: Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
2: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.